0: Πράψια τα μία κάτω σου πίψαλο. Τα τσβεζίν ηχτάν κατσία.
1: Okay, senorita.